0: λίγο παλά. Γιατί σου λέει μου και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρώβει τη μαμπούκο πέλα με λίγο κλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά. Γιατί σου λέει μου και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρώβει τη μαμπούκο πέλα με λίγο κλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά.
1: Σαν μάμα εμπρέγω παλά.